0: Πει όλα με το βούλο να μαβεί αρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι πόνο να προλεύω ένα κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα να προγάτη λεβάγα. Μπορούμ. Πέτω τελά κάνα. Ουί, να με τσίγκαρ. Μάρτια ρούγγε αμά. Βάγαλε. I'm going to go to the house. Πάλα για ρόπτου να λέμε. Κούντα να πρέπει πούλα να πρέπει να λάρουν. Πάγα για κούντα, μπράουν, να πρέπει να έπρεπε να κασέτ. Πάγα για τρικ τρικ, με λόγα για. Ήρουν να μην είναι σπέσιλ να μην είναι κούντα με λένε. Ήρουν να πρέπει να είναι λάκα, να μην είναι κοιμήρα, πάγα για κούντα, να πρέπει να είναι ράμπερ κούντα. Wapana Prolima, Nangala, Bella, Cooper, Cooper, Yolkabe, Nangale, Gamang, Wapana, Bracana, Nakura, Nakura, come, Daramoyako, Mitaurutko, Chicken Jama Miro, Chicken Adela la Jama, Aripia, Taikam Rapula, Rabriam Rimrajala, or in Labaman, Felicity, Yaku, Taika. Felicity got Miss Ross, you, Miss Ross, take a yako. Kau drink kau kena kapu. Kalanya. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Apa nak perlu kapu anda ramenya le? Ambil. Pamat ya. Saya kalau orang ni pun kalau cium pun biasa lah. Panu ni tau. After school, Martin Minyan and Gorong, Gorong, Marion, Pull out that company, Martin, yeah? Well, Martin, you know, book with the Gorong. Tea time the lip, Nana, and up in a little. If for a little different with Deco, but I call it, you know, I'm up on Dambo Martin. I'll Martin, I'm not going to knock up a cover at the Benoit.
2: Okay.
1: I'm not going to be able to get a little bit of a I'm not going to be able to do it. Warin minyak kau ngule, pengal pengal apa merin por bapa kau? Warin minyak le, kau next day jaga school ngule nana minyak le. Ngalak kau pelan di pokok merit teka angkai. pamal ngare ni bin tudor dar pamal
2: mura tarin ko yo tarin
1: mi wala ko ir ko na ay wanga jo mi akto nga ni mi akko e puna no no tuya bu komete bu kala wala bu komete ngare yo akka mate bu utto na benara na ngare nya ngaya ko bu mi dar pamal ni bin tulla be mamla tar pun bentu ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ko ha ko wa no na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari una ai mar ti nga pa ke ngai ja bra den dite okay who won bigana ki ka ba am la abi ja nang ka ya ka ta nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
2: no no
1: nar batao
3: yo dal garan baik kale kan ambar kadu al garan ulun boyngor ngama ni kada yulung radio on 88.9 FM